0: New music files on Mix FM.
1: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
2: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Ο Πλάτανος.
3: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαίρι.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New music files on Mix FM.
1: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Την Κυριακή, 2 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό μήλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
2: Nautical Club. Experience the unforgettable.
1: Σας περιμένουμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
1: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
1: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Sam

0: επικοινωνίας Supersport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
2: Κάτι νέο έρχεται.
3: Η Heineken παρουσιάζει
4: Move Festival
3: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
5: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Καμάλια, the International Electronic Music Experience, φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
2: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λαρνάκα.

0: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
1: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μην είναι.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετρίας και Mix FM.

0: freshest tracks. New music files on Mix FM.
1: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
3: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό ομίλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
4: Nautical Club. Experience the unforgettable.
3: Σας περιμένουμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
5: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
3: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
6: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
3: Στα Dex, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό μήλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
2: Nautical Club. Experience the unforgettable.
1: Σας περιμένουμε.
3: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Τύπος επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Κάτι νέο έρχεται.
2: Η Heineken παρουσιάζει
3: Move Festival
2: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
1: Η πόλη γίνεται η σκηνή.
4: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλήσεις στο Blue Martini στη Λάρνα.

Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.

0: Θέλω να μου πεις ποια ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκες στο Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα.
1: Πριν δύο χρόνια.
0: Α,
1: πριν δύο χρόνια,
0: πολύ.
1: Γιατί έπιασε κάτι την αφή μου στο καλοτζέρι και ήθελε να έρθει Waterworld Water Park. Και ήρθαμε παρέα.
0: Και θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη σου τσουλήθρα.
1: Η αγαπημένη μου τσουλήθρα, κοίταξε να δεις, το lazy είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου. Είναι πάντα εκεί που καταφεύγω για να ξεκουραστώ απ' όλα.
0: Είναι...
1: Εσένα?
0: Είναι το lazy, ναι. Με διαφορά, κυρίως για το μαύρισμα.
1: Α, τέλειο.
0: Το καλύτερο
1: τέλειο.
0: Μαύρισμα το κάνουμε στο Waterworld Water Park και τα καλύτερα parties είναι εδώ.
1: Εννοείται, γιατί υπάρχει το WaveFest, καλή Ελευθερίου.
0: Και θέλω να σου πω, Άρη Κυπριανού, ότι όταν ήταν το πρώτο WaveFest, εγώ ήμουνα εδώ πάνω στη σκηνή και έβαλα τον κόσμο κάτω να πετάσετε ίσα πάνω και τους έλεγα jump, jump.
1: Πότε
0: jump.
1: Ήταν το πρώτο WaveFest?
0: Ναι, να έχει 5 χρόνια.
1: Οκ. Okay.
0: Είσαι... κάπου εκεί.
1: Άρα μπορώ να σε χρήσω ambassador του WaveFest?
0: Είμαι εγώ, θεωρώ... εγώ και δεν είμαι η WaveFest.
1: Okay. Okay. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τη μία στο Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Γίνεται χαμός, η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη.
0: Πάρα πολύ κόσμος, μου αρέσει γιατί βλέπω όλες τις ηλικίες και όλοι νιώθουμε παιδιά στο Water Park.
1: Ακριβώς αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς το Water Park είναι πάντα ένα τεράστιο Luna Park υδάτινο.
0: Και όχι μόνο αυτό, πέρα από το πολύ φαγητό και τις πολλές επιλογές που έχεις να φας, τις πολλές επιλογές από τσουλήθρες, μπορείς και να χαλαρώσεις, που είναι κάτι που ίσως κάποιος να μην το σκέφτεται, αλλά έχει... ξαπλώστρες που είναι έτσι σε διάφορα σημεία.
1: Και luxury
0: ξαπλώστρες. Να χαλαρώσετε, να περάσετε ωραία με την οικογένειά σας, να πιείτε τον καφέ σας, το ποτό σας, να φάτε, να πιείτε και να ακούσετε live σήμερα.
1: Εννοείται, που θα τα πούμε τώρα ή σε λίγο?
0: Να, σε λίγο,
1: σε λίγο, σε λίγο, να έχετε κάτι να περιμένετε, παιδιά.
2: Insta, TikTok, Facebook, YouTube. We're everywhere. Mix FM Cyprus.

0: Θέλω να μου πεις, αν θυμάσαι, Άρη μου, πότε άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά το Water Park.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, καλή Ελευθερίου.
0: Με πολύ αγάπη την κάνουμε, πολύ αγάπη.
1: Και εντελώς συμπτωματικά είναι χρονιά ορόσημο φέτος για το Water World Water Park, γιατί κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας.
0: Ναι, εγώ άλλη ήταν η ερώτηση μου, ότι το ξέρεις ότι έχει 30 χρόνια, ξέρεις το.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάσαι το.
1: Κοίταξε να δεις, ήμουν 3 χρονών, καλιά μου, πριν 30 χρόνια.
0: Και, δεν θυμάσαι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν φτάνουν τόσο πίσω οι μνήμες μου,
0: επειδή
1: η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ήμουν 9. Εγώ έχω...
1: Το θυμάσαι.
0: Φουλ. Φουλ αναμνήση.
1: Για πες μου πώς ήταν.
0: Δεν μπορώ να σου... Μποτσίνο που σε πιάνει όταν είσαι μωρό, που δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ από την ανυπομονησία. Και είχαμε έρθει τότε με τη μάνα μου να περάσουμε όλη την ημέρα μαζί στο water park και μου είπε: ό,τι και να κάνεις, μπορεί να κάνεις ό,τι τσολίθρα θέλεις. Το καμικάζι μόνο μην κάνεις.
1: Οκ, έκαμε καμικάζι, δεν
0: είναι. Γιατί είναι να μην μου πεις εμένα, μην κάνεις αυτό. Θα το κάνω. Ήταν, το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Και το water park, κάθε φορά, κάθε που περνάνε έτσι 1-2 χρόνια, φροντίζει να προσθέτει και μία τσολίθρα, φροντίζει να κάνει καινούργια πράγματα.
1: Και το 27 θα έχει καινούργια τσολίθρα.
0: Σε
1: αποκλειστικότητα το λέμε αυτό.
0: Ανυπομονώ.
1: Ακριβώς επειδή ανανεώνεται, είναι και ένας από τους λόγους που έχει λάβει πολλές διακρίσεις μέσα στα χρόνια. Όπως
0: δηλαδή,
1: είναι για παράδειγμα από το TripAdvisor και από το World Water Park Association.
0: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ακράδαντα ότι πάρα πολλοί τουρίστες έρχονται και για το Water Park.
1: Σίγουρα είναι ένας από τους λόγους.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης να πούμε ότι πριν από λίγα χρόνια ξεκίνησαν αυτά τα Wave Fest. Είναι στο σημείο εκείνο του Water Park, σε περίπτωση που δεν έχετε πάει ποτέ, που είναι τα κύματα, δημιουργούνται κύματα.
1: Επίσης,
0: κάθε μισή ώρα.
1: Επίσης αγαπώ αυτή την πισίνα με τα κύματα. Την αγαπώ πάρα πολύ, μ' αρέσει.
0: Είναι πολύ exciting. Mm. Και να σας πω ότι ξεκίνησαν αυτά τα Wave Fest και ο κόσμος τα αγάπησε, τα λάτρεψε και κάθε χρόνο φροντίζουμε να φέρνουμε και μεγαλύτερα ονόματα. Φέτος έχει πολλά ονόματα, αλλά σήμερα συγκεκριμένα θα δούμε Willy William,
1: Ames και τη δική μας την Αντιγόνη.
0: Θα τραγουδήσει το κόρη μου, σας το
1: γεφύαμε. We play the hits. You live the life. Mix FM.

0: Άντε τώρα, μην προσπαθείς να με κάνεις να ανέβω έτσι. Μπορώ.
1: Σε είδαμε, μαγιό τελείωσε. Καλή Ελευθερίου, παιδιά. Ένα όνομα, ένα μύθος. Η ambassador του Wavefest. Είναι από το 2020 και ξεκινήσει το Wavefest.
0: Καλά το θυμάμαι. Είδε, σου είσα, σου είπα, 56 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σήμερα θα είναι Willy William, Ames και Αντιγόνη.
0: Είμαι
1: και...
0: περίεργη να δω αν θα καταφέρουν όλοι όσοι είναι εδώ που θα κατέβουν κάτω στην πισίνα του Wave να κάνουν ταυτόχρονα την ώρα που είναι να έχει το κύμα το χορευτικό.
1: Τώρα βάζεις challenge.
0: Θα βάλω το challenge. Θα δω πόσοι μπορούν να κάνουν το χορευτικό της Eurovision ενώ είναι μέσα στην πισίνα.
1: Νομίζω ότι θα μπορέσετε, παιδιά, γιατί κάποια πράγματα μπαίνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας, όπως η εμφάνιση της Αντιγόνης στη Eurovision. Την επόμενη Κυριακή, ωστόσο, θα είναι και πάλι ο Ames μαζί με τον Βρετανό ράπερ RD και τη Λίλα.
0: Γίνεται κάθε Κυριακή αυτό το Wavefest. Γίνεται κάθε Κυριακή ακόμα καλύτερο. Κοπιάστε αν βρίσκεστε τώρα στο δρόμο και σκέφτεστε να πάω θάλασσα, να μην πάω, να πάρω μια παγωνιέρα και να πάρω την οικογένεια σε μια παραλία ή να πάω στο water park.
1: Θα σου πω ότι στο water park
0: είναι μια καλύτερη επιλογή, ειδικά σήμερα.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα με την Καλή Ελευθερίου και παιδιά, ελάτε να το διαπιστώσετε κι εσείς από κοντά.

0: New music files on Mix FM.
1: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
5: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
4: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
6: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
4: Στα Dex, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
4: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
8: Και σου φωνάζω, μηνέ.
4: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: Καλέα, δεν θες να πάρεις το αυτοκινητάκι αυτόν του Wayfest και ναι, να αφήσεις που δάμε μαζί με το αυτοκίνητο για να μην κοιτάξεις πίσω?
1: Εγώ θέλω να δω αν το αυτοκινητάκι αυτό μπορεί να μπει μες στη μισήνα.
0: Το έχει πάει ένα βήμα παρακάτω. Νομίζω ότι αν το κάνεις οι άλλοι που θα δουν πίσω σε αυτήν την περίπτωση, αν μπεις με το αυτοκίνητο στην πισίνα.
1: Θα δείτε για τι αυτοκινητάκι μιλάμε. Ανεβάζω τώρα το post στο Instagram, γιατί βγάλαμε φωτογραφίες για να δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θα ανεβάσουμε και stories. Θα έλεγα να βάλετε το μαγιό σας και να έρθετε να κάνουμε μια βουτιά.
0: Εννοείται. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία. Βέβαια, το Water with Water Park θα είναι για πολλές ώρες ακόμα εδώ μαζί σας σήμερα και έχει και το Wayfest. Μπορείτε να έρθετε οικογενειακά, μόνοι σας, με φίλους, με συντρόφους, με τα πάντα και να περάσετε υπέροχα.
1: Θα περιμένουμε πάνω σε σκηνή να δούμε Willy William, θα δούμε Ames, αλλά περιμένουμε ανυπομονησία τεράστια.
0: Τσαλά, τσαλά,
1: την Αντιγόνη. Mix FM Cyprus.

0: Για όσους θέλουν να ζήσουν το Wayfest με μια αναβαθμισμένη VIP εμπειρία, μπορείτε να κάνετε κράτηση τηλεφωνικά στο 99 950 400 ή online μέσω του thewayfestival.com. Θα... Οπότε μπορείτε να θέλετε να το ζήσετε και VIP, παιδιά.
1: Το VIP έχει μια άλλη... Έτσι, είναι μια άλλη εμπειρία, γιατί μπορείς να κάτσεις στα... εδώ στις ξαπλώστρες.
0: Βέβαια, είναι η VIP καμπάνας, είναι η θέα suite. Ενώ είναι έτσι...
1: Έχεις, ξέρεις τι συμβαίνει στο Thea Suite.
0: Την είδα, πάνω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, υπάρχουν μυστικά?
1: Είναι, όχι, ανεβαίνεις πάνω, κάθεσαι στη βεράντα σου και παρακολουθείς μπροστά σου το Wayfest.
0: Γιατί με πήρες ακόμα, Κάλια?
1: Θέλεις να σε ανεβάσω πάνω να δω?
0: Γιατί, νόμιζα ότι θα πρέπει να σκεφτείς μόνη σου.
1: Έχει και πισίνα δική του πάνω, έτσι ένα τζακούζι ως πισίνα.
0: Νομίζω να κάνουμε μια επίσκεψη.
1: Εντάξει, θα το κανονίσω.
0: Okay.
1: Θα ανέβουμε και πάνω στην προσωπική σουίτα.
0: Ως ambassador του Wayfest έπρεπε να το έχεις ήδη κανονίσει.
1: Έπρεπε να μην είσαι κοδαμέ.
0: Έπρεπε να ονομάζεται Κάλια Suite, όχι Θεά Suite. Αν και Θεά Suite, κάπως ταιριάζει. Ένα και το αυτό.
1: Γιατί όχι. Να σας πούμε ότι αν βρίσκεστε τώρα στο δρόμο, μπορείτε να έρθετε στο Water Park να περάσετε το απόγευμα της Κυριακής σας, αλλά να παρακολουθήσετε και ζωντανά την Αντιγόνη πάνω στη σκηνή να τραγουδάει. Η τσάλα και τσάλα. Δεν θα είναι μόνο το τσάλα, θα έχει τσάλα.
0: Εννοείται θα έχει τσάλα. Το τσάλα είναι μόνο η αρχή για τα τσάλα που θα δείτε.
1: Θα δούμε επίσης Will William και Ames on stage. Γίνεται χαμός κάθε φορά. Θα χορεύετε μέσα σε μία πισίνα. Δεν θα νιώσετε καθόλου τη ζέστη. Θα κάνετε το πιο ωραίο μαύρισμα εδώ στο Water Park.
0: Αυτό το effortless το μαύρισμα.
1: Θα φάτε, θα πιείτε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. R&B Pop Dance.

0: Εννοείται ότι το Waterworld Water Park είναι μια εμπειρία για όλη την οικογένεια, για μεγάλους και μικρούς.
1: Και αν δεν έχεις δική σου οικογένεια, μπορείς να φέρεις το βαφτιστικό σου, ας πούμε.
0: Ακριβώς, γιατί τα μικρά παιδιά νομίζω το χαίρονται λίγο περισσότερο και εγώ θα πάω κατευθείαν στην πηγή.
1: Γεια.
2: Γεια.
1: Πώς σε λένε?
2: Το όνομα μου είναι Μαριτίνη.
1: Μαριτίνη μου, εγκαλώς τα τασοάρεις.
2: Πολλά καλώς.
1: Ας πούμε, κι αν είσαι πολλά δώρα.
2: Ναι.
1: Παίρνεις
0: γι' αυτό με αγαπάς μόνο επειδή σου πιάνω δώρα.
2: Όχι.
0: Εντάξει, να βγάλουμε λαβράκι στον αέρα.
1: Θέλω να μας πεις πόσες τσουλήθρες έκαμες μέχρι τώρα.
2: Έκαμα και αμέσως τα παιδικά και έκαμα και αμέσως τις άσπρες.
1: Και σε είναι οι άσπρες, δείξε μου τες, ποτσί. Α, μάλιστα.
0: Και ποια είναι η αγαπημένη σου, γιατί είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι στο Water Park?
2: Επειδή είναι πάρα πολλά ωραίο και εσύ και όπως τα κατήφορα πάνω.
0: Άρα σκουσούμε τα κατήφορα. Οι επικίνδυνες. Η μάμα δέχεται στις επικίνδυνες.
2: Αφού επία με τη μάμα.
0: Α, επήρεσε, βέβαια. Κατά μάνα, κατά κύριε.
1: Εσύ
0: γιατί
1: δεν επία μαζί με το μωρό να κάνει τσουλήθρα.
0: Εγώ, ο τατάς δουλεύει αυτή τη στιγμή. Δεν φορεί μάγιο. Είδε σούλα, τα προσέχει. Πέμε μου, αρέσκει σου το Water Park.
2: Πολλά.
0: Πολλά. Ένα του. Τα ακούσατε και μόνοι σα.
1: Είναι αρκετό. Σου αρέσει το Water Park. Πολλά. Αυτό.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αντρέα, εσένα σου αρέσει το Water Park.
3: Ναι,
0: έχουμε και τον Αντρέα. Είναι από όλες τις ηλικίες, παιδιά. Από όλες τις ηλικίες μπορείτε να έρθετε εδώ στο Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα και να περάσετε φανταστικά.
1: Θέλω να ρωτήσω τη Μαριτίνα, ξέρεις να χορεύεις το τραγούδι της Αντιγόνης στο τσάλα?
2: Ναι.
1: Ας πούμε, ξέρεις να το χορεύεις καλά?
2: Πολλά καλά.
1: Να το χορέψεις μαζί με την Αντιγόνη τώρα που είναι αυκή πάνω στη σκηνή και να είσαι και μέσα στην πισίνα ταυτόχρονα. Πειράζει?
2: Όχι.
1: Oh.
0: Θέλω να σου πω ότι εμένα η Μαριτίνη με μάθει να χορεύω το τσάλα. Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ανυπομονούμε να τους δούμε, ανυπομονούμε να τη δούμε την Αντιγόνη πάνω στη σκηνή. Βρισκόμαστε στο Waterworld Water Park. Ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε εδώ και να κάνουμε εμείς το opening σε αυτό το υπέροχο πράγμα που θα στηθεί πάνω στη σκηνή. Θα δούμε Willy William, θα δούμε Ames και Αντιγόνη στη σκηνή του Wavefest. Ανυπομονούμε να τους δούμε. Κοπιάστε στο Water Park να παίξετε, να φάτε, να πιείτε.
0: Τα
1: να...
0: πάντα όλα. Stream us anywhere. MixFMRadio.com.

0: Νομίζω, Κάλια, ότι δικαίως είσαι η ambassador του WayFest. Γιατί δεν θέλω να σας πω ότι δεν έχει περάσει άνθρωπος από το τραπέζι που να μην σταματήσει την Κάλια για να της πει ένα για να τη βγάλει μια φωτογραφία.
1: Βέβαια, βέβαια. Παιδί μου, τι λες, ξέρω όλους όσους βρίσκονται στα εστιατόρια.
0: Δεν μπορεί να πάει πουθενά, παιδιά. Δεν μπορείς να πας πουθενά μαζί της. Πρέπει να φτιάχνεσαι πλέον για να βγαίνεις μαζί με την Κάλια Ελευθερίου.
1: Να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο το φαγητό στο Water Park.
0: Επειδή είναι απλή ambassador, πήρε και το φαγητό της και δεν την νοιάζει. Τρώει και βγάζει φωτογραφίες, τρώει και τις μιλάνε. Μπράβο, Καλία.
1: Να φάεις και εσύ μαζί μου.
0: Δεν θέλω τώρα, αλλά θα δοκιμάσω γιατί το έχεις προμοτάρει πολύ καλά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και το φαγητό και μπορείτε να πιείτε, να διασκεδάσετε γιατί θα έχουμε και. Γεια σας! Γεια σας!
0: Να, αυτό εννοώ. Δεν μπορώ να την πάω πουθενά.
1: Δεν μπορώ να κάνω ένα on, ξέρεις. Θα διασκεδάσετε πάρα πολύ. Επίσης, να πω ότι βρήκα και κάτι άλλο γνωστό μου πριν που πήγα για φαγητό. Ναι. Και λέγαμε ότι θα βρεθούμε στην πισίνα, ναι, με τα κύματα να παρτάρουμε μαζί όταν πήγαμε.
0: Ωραία, ωραία, σας το εύχομαι. Καλά να περάσουμε όλοι.
1: Θα είμαστε εδώ εμείς άλλη μισή ώρα. Κάνουμε το opening για το WayFest.
0: Yes, yes, ακριβώς αυτό. Και θα συνεχιστεί κάθε Κυριακή του Αυγούστου. Αυτή την Κυριακή, Willy William, Ames και Αντιγόνη. 102.3 for Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos. 104.6 for Famagusta.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
3: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό ομίλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
4: Nautical Club. Experience the unforgettable.
3: Σας περιμένουμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
5: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
3: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
6: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
3: Στα Dex, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: Μπήκε ο Αύγουστος, είναι ο μήνας των διακοπών, είναι ο μήνας της ξεγνιασιάς, ο μήνας της βουτιάς.
1: Ακριβώς αυτό, και εμείς είμαστε εδώ στο Waterball Water Park στην Αγία Νάπα για να κηρύξουμε την έναρξη, να κόψουμε την κορδέλα, να κάνουμε τα εγγένεια και το opening του Wavefest.
0: Τα Wavefest γίνονται κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή με άλλους καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή. Στη σκηνή που από κάτω είναι η πισίνα με τα κύματα. Γι' αυτό και λέγεται Wavefest.
1: Ακριβώς. Πες λίγο καλή, ποιοι θα είναι σήμερα στη σκηνή.
0: Σήμερα στη σκηνή, κυρίες και κύριοι, θα δούμε Will William. Μπράβο. Θα δούμε Ames. Αλλά θα δούμε και Αντιγόνη.
1: Τσαλά, τσαλά.
0: Θα τραγουδήσει το τσάλα, αλλά τσάλα πολλά άλλα τραγούδια.
1: Εννοείται. Είσαι όμως, δηλαδή. Μία πασαδόρος είσαι. Μέχρι τη μία εμείς θα είμαστε εδώ, για πολύ λίγο ακόμα εμείς. Αλλά μία με έξι είναι το Wavefest. Όλες οι εμφανίσεις, οι live εμφανίσεις εδώ. Και προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, έτσι. Θέλω να ακούσω, να τρέχετε, να μπείτε μέσα, να κάνετε έτσι μια είσοδο.
0: Να πούμε ότι ένα από τα πολύ ωραία πράγματα που έχει το Waterworld Water Park είναι ότι έχει πάρα πολύ καλά μεγάφωνα σε όλα τα σημεία του Water Park. Ξέρεις ότι τώρα μας ακούνε σε όλο το Water Park.
1: Μας ακούτε σε όλο το Water Park, μας ακούτε στην άλλη άκρη, θέλω ένα woo-woo.
0: Δεν
1: θα τους ακούσω εγώ είναι το
0: άκουσα.
1: Θέμα.
0: Άκουσες, ναι,
1: άλλο ένα.
0: Εντάξει, τώρα δεν άκουσα.
1: Τώρα δεν ακούστηκε.
0: Όχι. Αλλά να σας πούμε ότι θα, ακόμα και αν θέλετε να κάνετε τη βουτιά σας και να ακούτε έτσι στο background την Αντιγόνη, μπορείτε να το κάνετε και
1: μπορείτε,
0: αυτό.
1: Αλλά είναι εμπειρία η Αντιγόνη. Πρέπει να τη βλέπεις κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα μαζευτεί όλο το Water Park εδώ μπροστά στην πισίνα του Wave για να τους απολαύσουμε. Εμείς κάνουμε το opening.
1: Κάνουμε το opening.
0: Εντός εσείς αισθανάμε πολύ καλά.
1: Νομίζω ότι είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι να διασκεδάσετε.

0: Έχουν μείνει 5 λεπτάκια για να ξεκινήσει το Wayfest.
1: Ακριβώς.
0: Και ανυπομονούμε να μαζευτούμε όλοι μπροστά στην πισίνα με τα κύματα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με Willy William, με Ames και Αντιγόνη.
1: Εδώ θα είναι μέχρι και τις 6 το Wayfest, παιδιά. Βέβαια, ήδη σας βλέπω ότι είστε έτοιμοι για πάρτι, είστε έτοιμοι για βουτιές, για φαγητά, τα πάντα. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δροσιστήκαμε, γιατί είναι αυτές οι, είναι αυτές οι πολύ ζεστές ημέρες.
1: Ακριβώς.
0: Που το water park είναι ο ιδανικός προορισμός. Και να πούμε ότι εάν δεν τα καταφέρετε να έρθετε σήμερα να το απολαύσετε, κρίμα, κρίμα.
1: Κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Αν ήμουν στη θέση σας θα είχα φόμο, σίγουρα.
1: Αλλά αν όντως μπορεί να λείπετε, μπορεί να είστε εκτός, μπορεί να μην μπορείτε, μπορεί να δουλεύετε. Θα είναι κάθε Κυριακή του Αυγούστου. Το Wayfest. Την επόμενη Κυριακή θα σας πω τώρα αμέσως ποιους θα απολαύσετε. Θα απολαύσετε τη Λίλα, θα απολαύσετε και πάλι τον Ames και επίσης θα απολαύσετε και τον Βρετανό ράπερ RD.
0: Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία όποια Κυριακή και αν επιλέξετε να έρθετε. Εμείς κλείνουμε αναγκαστικά γιατί θα ξεκινήσει το event.
1: Βεβαίως.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που περάσαμε αυτό το πρωινό της Κυριακής μαζί, Άρη.
1: Μα δεν είχαμε και κάτι καλύτερο να κάνουμε. Αυτό ήταν το ιδανικό.
0: Σίγουρα. Από τον Άρη Κυπριανού
1: και την Κάλλη Ελευθερίου.
0: Φιλιά πολλά. More music, less talk. Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό ομίλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαυροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
2: Nautical Club. Experience the unforgettable.
1: Σας περιμένουμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
1: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
1: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: Σύμβουλος Επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
2: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
6: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
7: Και σου φωνάζω,
6: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετρίας και Mix FM.
8: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.

0: Στέφανος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
1: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
5: Nautical Club. Experience the unforgettable.
4: Σας περιμένουμε.
6: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
7: Yes, it is now, yes.
6: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
8: If you don't like something, change it.
6: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
9: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
10: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
3: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
3: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει. Στα Dex, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
4: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσει στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
5: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου γονάζω,
5: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
7: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
3: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
2: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
4: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
5: Yes, it is
4: my
5: yes.
4: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
6: If you don't like something, change it.
4: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
8: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
7: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
9: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε.
7: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Συνήθως γκρινιάζω άμα περνάω τις Κυριακές μαζί σου, αλλά εδώ που με έφερες, μπορώ να μείνω για πάντα.
1: Σε έφερα στον Επίγειο Παράδεισο και ο Επίγειος Παράδεισος δεν βρίσκεται μακριά μας, βρίσκεται πολύ κοντά μας. Είμαστε στην Ορόκλινη, είμαστε στον δρόμο Δεκέλειας και είμαστε στο Nautical Club, παιδιά.
0: Είναι εδώ. Φανταστικά εδώ, παιδιά, πάνω στο τσίμαν, πάνω
1: ακριβώς
0: στη θάλασσα, ένας υπέροχος χώρος. Μπορείτε να έρθετε με την παρέα σας, με την οικογένειά σας, ακόμη και σόλο, για να κάνετε εδώ τις γνωριμίες σας.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνετε τις βουτιές σας και μετά Πλάτωνα. Εδώ σε έχω, θα μιλήσω στην καρδούλα σου τώρα.
1: Πες μου.
0: Μπορείς να απολαύσεις φανταστικό φαγητό.
1: Ολοκένουργιο μενού.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικό. Θα το δοκιμάσουμε να σας πούμε.
0: Αναγκαστικά.
1: Ότι είναι έτσι τα πράγματα μας τα λέει ο φίλος μας ο Γιάνγκος, ο οποίος είναι η ψυχή εδώ του Nautical Club.
0: Βεβαίως. Θα το δοκιμάσουμε γιατί πρέπει, Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλουμε να σας μεταφέρουμε όλες τις γεύσεις, όλες τις νότες, γιατί έχουμε και τέλεια μουσική.
1: Και μιλάμε για τον απόλυτο προορισμό για όλη τη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή από το πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ.
0: Brunch,
1: και
0: lunch, dinner, τα
1: και
0: πάντα.
1: Το βράδυ απόψε σας έχουμε μία μοναδική έκπληξη.
0: Με τα σπορτήση σου, περίμενε.
1: Σε λίγο.
0: Σε λίγο.
1: Ωραία. Όπου και αν είστε, στροφή, αναστροφή, έρχεστε όλοι εδώ να περάσουμε μοναδικά. Γιατί η έκπληξη που έχω είναι μουσική.
0: Αχα, και έχω και εγώ μια έκπληξη.
1: Ναι.
0: Βασικά έχω τρεις εκπλήξεις.
1: Τρεις.
0: Σε λίγο, σε λίγο. Μην με πιέζεις.
1: Ω, πολλά έχουμε, πολλά. Ξεκινήσαμε δυναμικά με την αγαπημένη σας μουσική. Nautical Club εδώ στην Ορόκλινη. Θα περάσουμε μοναδικά.

0: 101.3 Mix FM. Your soundtrack to today.
1: Έλα, Πλάτωνα, να μπορείς να αποκαλύψεις και τα άλλα μου κρυφά ταλέντα και χαρίσματα.
2: Καλά, είσαι μια superwoman, αλλά δεν ήξερα ότι είσαι και barwoman, παιδιά.
1: Εγώ, αγάπη μου.
2: Πώς της πάει η μπάρα, μπήκε μέσα, πήρε τα... Πώς λέγεται, το shaker.
1: Το shaker, αγάπη μου, το shaker. Βέβαια, εδώ οι επαγγελματίες γελάνε γιατί μου φτιάξανε το ποτό. Το βάλανε μέσα στο shaker και εγώ απλά έκανα την όμορφη.
2: Εντάξει, δεν το ήξερε κανένα αυτό, Ιωαννάκη μου. Εγώ δεν το ήξερα, δεν μπορούσα να το φανταστώ.
1: Ήταν πεντανόστιμο, παιδιά, το κοκτέιλ που μας έφτιαξε μέσα σε ένα λεπτό, λίγα λεπτάκια.
2: Έτσι είμαστε εδώ στο Nautical Club στη Λάρνακα, εδώ στην Ορόκλινη, όπου είμαστε all day, για κάθε διάθεση. Θέλουμε καφέ, θέλουμε αργότερα να φάμε, θέλουμε μετά ποτό, θέλουμε μετά να ξαναφάμε. Όλα γίνονται, όλα μέσα σε ένα σημείο. Και θέλετε να βουτήξετε μπροστά μας στη θάλασσα.
1: Εδώ, όχι και απλά, τι ωραία θάλασσα, έτσι.
2: Όχι απλά μπροστά μας, στα πόδια μας. Τώρα μπορώ να κάνω έτσι το πόδι μου και να βουτήξω.
1: Εγώ με το που βλέπω τη θάλασσα εντωμεταξύ μου ανοίγει όρεξη. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Εμένα...
1: Ευτυχώς που είμαστε εδώ, στο Nautical Club.
2: Που ξέρεις ότι ανοίγει πολύ δύσκολα η όρεξη.
1: Εσένα, ναι, ναι.
2: Το ξέρεις.
1: Ναι. Είναι κλειδαπαρωμένη η όρεξη του.
2: Σιγά σιγά ανοίγει τώρα. Γιατί,
1: ναι, ξέρεις, με πταψήφιο κωδικό.
2: Λίγο η θάλασσα, λίγο το κύμα, λίγο τα παιδιά, τα υπέροχα παιδιά. Να πούμε για τα παιδιά, αυτή την ομάδα την υπέροχη του Nautical Club στην Ορόκλινη. Το Γιάνγκο εδώ. Και βεβαίως τον Νικόλα, το διευθυντή εδώ πέρα, τον υπεύθυνο.
1: Να το ο Νικόλας μας.
2: Λαρισαίος ο Νικόλας.
1: Και ο φωτογράφος μας καταπληκτικός. Τώρα ζήλεψε, ναι. Παιδιά, πάντως που να έρθετε, θέλω να έρθετε εδώ στον μπαρ να ζητήσετε το Σάβα
2: και να πούμε
1: και
2: το
1: να πείτε κάμε το κοκτέιλ που έκαμε στη Λαμπροβούλη.
2: Εσύ καλά, είσαι εδώ πέρα ούτε μισή ώρα και έχεις και κοκτέιλ με το όνομά σου τώρα.
1: Ναι. Θα το, πώς να το ονομάσουμε,
2: το ανέκδοτο. Το ανέκδοτο κοκτέιλ, έτσι να λέγεται. Λοιπόν, χρωστάμε πράγματα, έχουμε πολλές εκπλήξεις.
1: Ναι.
2: Και έχουμε πει για όλους εσάς που θα έρθετε ότι έχουμε πολλά πράγματα.
1: Βεβαίως.
2: Για εσάς. Λοιπόν, στις 6 ώρα, μετά δηλαδή ακριβώς από το live link μας, ένας πολύ αγαπημένος DJ του νησιού
1: που κάνει τεράστια καριέρα και στο εξωτερικό. Βέβαια. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Αλλά ξεκίνησε και συνεχίζει στο Breakfast Show κάθε Παρασκευή. Ο αγαπημένος σας, Mr. Unknown, θα είναι εδώ και θα παίζει για μας, παιδιά.
1: Για 3 ώρες από τις 6 μέχρι τις 9, Mr. Unknown με τα καταπληκτικά του sets. Στα decks, παιδιά, θα απολαύσουμε θάλασσα. Σκέψου τώρα, κάντε εικόνα. Ναι. Παίζει ο Mr. Unknown, μιξάρια στα μάτια. Και έχουμε αυτή τη θέα, αυτά τα cocktails και το φαγητό. Μην ξεχνιόμαστε.
2: Βεβαίως. Δηλαδή, τόσο όποιο σήμερα θα βγει πρώτο ραντεβού, α επιλέξει εδώ. Δηλαδή, εγώ ψήνω με τώρα να βγω πρώτο ραντεβού.
1: Τι ωραία ιδέα είναι αυτή. Ή αν θέλετε να ανανεώσετε τη σχέση σας.
2: Καλό. Ή να έρθετε με τους φίλους σας, με την παρέα σας.
1: Ναι.
2: Είμαστε δίπλα στη θάλασσα, σε ένα μοναδικό σημείο. Θα το απολαύσετε σίγουρα όσοι έρθετε. Και τις μουσικές φυσικά του Mr. Unknown που είναι μοναδικές.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον και να με πιέσεις, ναι. Πού φτιάξε την πρώτη έκπληξη.
2: Πρέπει
1: να
2: πεις και την επόμενη.
1: Τις άλλες τρεις. Δεν θες σε λίγο, ρε
2: Πλάτωνα. Σε λίγο. Εσείς ξέρετε.
1: Γιατί είναι τρεις, έτσι. Τρεις.
2: Τρεις. Τον 70.
1: Ναι.
2: Δεν θα πω παραπάνω.
1: Έφερε Πλάτωνα,
2: δεν
1: θα το είπε.
2: Δεν θα πω. Έτσι, τη ζάρω. Εσείς ξέρετε τι θα κάνετε απόψε. Θα έρθετε εδώ, στο Nautical Club, στη Λάρνακα, εδώ στην Ορόκλινη. Εδώ όπου έχει ξεκινήσει ένα πολύ ωραίο πάρτι και θα συνεχίσει. Και βλέπω και πολύ αγαπημένους ανθρώπους. Πάντως χαιρετήσω. Ακούμε την καλύτερη ξένη μουσική και σας περιμένουμε.

0: Αυτά είναι τα ωραία παιδιά. Να ήσασταν τώρα από μια μεριά να μας βλέπατε. Να αράζουμε εδώ στο Nautical Club. Στο δρόμο, πες το που το λες ωραία.
1: The Kelly Road. The Kelly Road. Είμαστε στην Νόρα Κλίνη. Και σας λέγαμε πριν ότι έχει απίστευτα σημεία που μπορείς να κάτσεις. Ένα από αυτά είναι αυτό που είμαστε τώρα εδώ. Καθόμαστε σε πολύ ωραίους καναπέδες.
0: Ναι.
1: Έτσι, ωραίους, καλοκαιρινούς.
0: Μέσα στο πράσινο, βλέποντας το γαλάζιο της θάλασσας.
1: Τα δεντράκια. Όλο αυτό το σκηνικό.
0: Είσαι ρομαντικούλης εσύ κατά βάθος.
1: Καλέ, ναι, σου λέω.
0: Ναι, ναι, σ' αρέσουν
1: πάρα πολύ
0: αυτά. Και τέλεια, παιδιά, σημεία για φωτογραφίες. Να τα λέμε και αυτά.
1: Instagramable places εδώ.
0: Τι όμορφα πλάσματα έρχονται, Πλάτωνα.
1: Τι ωραία.
0: Είδες τα ωραία μέρη, έχουν και ωραίους ανθρώπους.
1: Αυτό ακριβώς. Και Ιωαννάκη μου, πριν πάω να ρίξω μια βουτιά.
0: Ναι.
1: Θα πάω να ρίξω μια βουτιά. Θα κάνω δυόμιση βήματα και μπαίνω κατευθείαν στην θάλασσα.
0: Μπορώ να σα πρόξω και από εδώ να πας κατευθείαν εντωμεταξύ, άμα θες.
1: Θέλουμε να μας πει. Είπαμε, είμαι ρομαντικός, να μην το κάνεις αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, θέλω να μας πεις αυτή την έκπληξη που έχουμε.
0: Εντάξει, ήρθε η στιγμή νομίζω να το πούμε, παιδιά. Τρεις εκπλήξεις, τρία vouchers των 70 ευρώ για να έρθετε εδώ να φάτε, να πιείτε, να κάνετε τις βουτιές σας. Και είπαμε με τον Πλάτωνα να το κάνουμε έτσι λίγο Instagramικό.
1: Βεβαίως, σε πάρα πολύ λίγο ανεβαίνει ένα story στο Instagram του Mix FM.
0: Με εμάς ήταν το story.
1: Με εμάς ήταν το story.
0: Ωραία, θα το καταλάβετε, παιδιά.
1: Θα το καταλάβετε. Όσοι κάνετε πάνω σε αυτό το story οποιοδήποτε reaction, αγάπης reaction.
0: Ναι, κανονίστε να μας βάλετε. Α, θέλουμε καρδούλες και φωτίτσες μέχρι εκεί.
1: Τέτοια πράγματα θέλουμε. Όσοι κάνετε λοιπόν οποιοδήποτε reaction, μπαίνετε στην κλήρωση αυτή. Αρκεί να έχετε κάνει follow, εννοείται το Mix FM. Προφανώς για να μας δείτε,
0: και...
1: αλλά να κάνετε follow και το Nautical Club Venue.
0: Θα σας βγάλει, ακούστε μας τώρα, είναι αυτό που σας λέμε το συγκεκριμένο, Nautical Club Venue.
1: Μία λέξη.
0: Ναι.
1: Μπείτε από τώρα, κάντε το follow για να δείτε και να πάρετε και μια γεύση από το τι συμβαίνει εδώ και τι χώρος είναι αυτός, για να καταλάβετε όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, είναι όλα φανταστικά και θα το καταλάβετε κι εσείς μόλις μπείτε στο Instagram. Nautical Club Venue, λοιπόν, κάνετε follow και οποιοδήποτε reaction και αν κάνετε στο story που θα ανεβάσουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Θα μπει στην κλήρωση, λοιπόν, όλα αυτά τα reactions για τρεις από εσάς. Τρεις θα κερδίσουν αυτή την δωρεπιταγή 70 ευρώ για το Nautical Club. Στην Λάρνακα, τον ναυτικό όμιλο, δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: εδώ πέρα είμαστε.
0: Το ανεβάζουμε, εμείς θα σας το θυμίζουμε και όλα. Θα κάνουμε τις υπενθυμίσεις μας. Στο τέλος του link θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Σε λίγο ανεβαίνει, αλλά σας δίνουμε λίγο χρόνο να κάνετε τα απαραίτητα follow.
0: Και
1: βεβαίως να έρθετε και εδώ, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, και σε πολύ λίγο θα μάθουμε και για το νέο μενού, γιατί Πλάτωνα. Έχω μέσα με ο σεφ.
1: Έχεις?
0: Έχω, σου τα πω σε λίγο.
1: Έρχομαι για συνέντευξη, έρχομαι.

0: εδώ, παιδιά, ο Πλάτων Μουρατίδης ετοιμάζει και το post για το Instagram. Διαλέγει τις φωτογραφιάρες που βγάλαμε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ όμορφο κόσμο.
1: Ακροατές μας, φυσικά, παιδιά, εδώ πέρα. Έχει γεμίσει ο τόπος. Τι ωραία, τι χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα παιδιά εδώ έχουν ήδη απολαύσει τη βόλτα τους, το μπάνιο τους, το φαγητό
0: και
1: τους.
0: Και το φαγητό, βεβαίως. Λάβατε μέρος στο giveaway που κάνουμε.
1: Πολύ
0: ωραία. Άντε, καλή επιτυχία.
1: Το giveaway που κάνουμε είναι τώρα, παιδιά. Τώρα,
0: ανέβηκε το story, ανέβηκε, ναι.
1: Την ώρα του live link έχει ανέβει το story. Έχουμε ανεβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο story. Πολύ,
0: με δηλαδή, μένα να δείχνω τα ταλέντα μου, πώς εύκολα πεθιά το ενίκιο μου που μου φοιτήτρια.
1: Και τι κάνετε, κάνετε Nautical Club Venue, κάνετε follow.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το Nautical Club Venue, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, λοιπόν.
0: Αυτό είναι το πρώτο απλό βηματάκι.
1: Και το δεύτερο, πάρα πολύ απλό, είναι να κάνετε οποιοδήποτε reaction θέλετε. Τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα voucher αξίας 70 ευρώ.
0: Για να κάνετε ό,τι θέλετε ό,τι εδώ θέλετε. Στο Nautical Club. Να φάτε, να πιείτε. Εν τω μεταξύ, είναι φανταστικό, Πλάτωνα, γιατί μπορείς να περάσεις εδώ ολόκληρη τη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Έρχεσαι, κάνεις τη βουτιά σου, παίρνεις την ανάσα σου, τρως το φαγητό σου, ξαναβουτάς.
1: Σταματάμε λίγο στο θέμα φαγητό τώρα, γιατί έχουμε εδώ τον σεφ μας. Ο οποίος έχει κάνει καινούριο μενού. Το όνομά σου απλά θέλω, τίποτα άλλο. Όνομα. Γιάννης. Ο Γιάννης, παιδιά, θα τον πνίξω τον άνθρωπο. Ο Γιάννης.
0: Καλά,
1: λοιπόν,
0: ρε, σου είπα συνονόματος.
1: Ο Γιάννης επιμελήθηκε. Δεν θέλω να το ρωτήσω για το μενού.
0: Α.
1: Γιατί θα το δοκιμάσω. Θέλω να το ρωτήσω για σένα.
0: Το ζώδιο του, τι θες.
1: Τι ξέρει για την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Όχι, σταμάτα, πάμε πίσω πολλά
1: για
0: χρόνια.
1: Το μενού. Θέλουμε για το μενού.
0: Άστα, είναι το σκοτεινό μας παρελθόν. Να ακούνε και οι εργοδότες εδώ.
1: Πάντως, ο κόσμος που έχει απολαύσει ήδη το μενού είναι ενθουσιασμένος. Οπότε, σεφ, κάτι κάνεις πολύ καλά.
0: Ναι, είπε.
1: Κάτι, ναι, είπε. Ναι, είπε. Μίλησε με τα μάτια του. Δεν θα το φέρνει.
0: Μιλάει με τις γεύσεις του.
1: Λοιπόν.
0: Εσύ θύμω μόνο έτσι να το βάλω. Έτσι ήσουν πάντα.
1: Ένισου. Έγινε μετά. Έγινε μετά. Λοιπόν, εδώ κάτω από τη σκιά, με αυτό το υπέροχο αεράκι, εδώ στην Ορόκλινη, στο Nautical Club, εδώ είμαστε και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6 και μετά έρχεται ο Mr. Unknown. Αναλαμβάνει τα τεξ, παίρνει εδώ τα. Θα το βάλουμε εδώ πέρα, εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά.
0: Εκεί,
1: εκεί, γιατί του πάει πολύ αυτό το καλοκαίρι.
0: Είσαι σίγουρος, μίλησες με κάποιον?
1: Ναι, ναι.
0: Α, εκεί θα
1: ο Γιάνγκος μου είπε, εκεί θα το τοποθετήσουμε.
0: He's the best, Γιάνγκο. Ναι. He's the best.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε το πάρτι θα κρατήσει για αρκετή ώρα.
0: Βεβαίως.
1: Έχετε τον χρόνο να έρθετε, να τα απολαύσετε και να δείτε ότι όλα αυτά που σας λέμε ισχύουν και βρίσκονται εδώ.

0: Πού είναι, πού είναι. Δε, Ιωάννα, ξέρετε, στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Βρήκε πάλι ακροατέ μα. Πε μα όμω την ιστορία των παιδιών.
1: Δύο φανταστικά παιδιά.
0: Μπράβο, πε την ιστορία
1: και
0: των παιδιών.
1: Γνώρισα, παιδιά, και τη μικρότερη ακροάτριά μα, την Ευτυχία. Είναι 6 μηνών. Μα ακούει από την κοιλιά τη Έλενα.
0: Ακριβώ. Είχαμε ενημέρωση από τα παιδιά. Μα στέλνανε στην εκπομπή πάντα. Τώρα είμαστε τόσου μήνε.
1: Τώρα
0: γεννάμε, τώρα γεννήσαμε. Έτσι. Λοιπόν, ναι, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτό το πολύ ωραίο σημείο, αυτός ο πολύ ωραίος τόπος, ναι, εδώ στο Nautical Club, στην Ορόκλινη, δρόμος Δεκέλειας, εδώ είμαστε και θα δείτε ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο.
1: Το είπες πολύ ωραία την αρχή αυτού του link, Πλάτωνα. Επίγειο παράδεισο το ονόμασες. Και όσο περνάει η ώρα, συμφωνώ ακόμα πιο πολύ μαζί σου. Τα παιδιά μας λέγανε προηγουμένως ότι δεν συνήθισαν να έρχονται εδώ, αλλά μετά από σήμερα
0: βέβαια
1: θα γίνει στέκι.
0: Είναι μια πολύ καλή αφορμή σήμερα να γνωρίσετε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Και πιστέψτε με, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και όπως είπαμε πριν, μπορείτε να τα κάνετε όλα. Να έρθείτε για καφεδάκι,
1: για φαγητό,
0: να βουτήξετε για φαγητό, μετά να ξαναβουτήξετε και να καταλήξετε έτσι το απόγευμα βράδυ, γιατί είναι all day.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και μέχρι το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε και μουσικές και δίπλα από τη θάλασσα. Είναι ένα πολύ, πολύ ωραίο σημείο για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Ναι, και αν είστε τυχεροί.
0: Αν είστε τυχεροί, ναι, μπορείτε να δείτε και τον μάστρο μας, ο οποίος είναι στην Ορόκλινη.
1: Αμάρε, Πλάτων, ήβρες τρόπο, παιδί λόγος, μου, βρήκε, ναι, τρόπο.
0: Τώρα θα ακούει, καταλάβεις γι' αυτό.
1: Πού το ξέρεις ότι θα ακούει?
0: Ξέρω, θα ακούει. Λέμε τα δικά μας.
1: Εντάξει, ξέρω, λοιπόν. Θυμίζουμε το giveaway που κάνουμε από το Instagram, XFM Cyprus. Μπείτε τώρα, δείτε το story που ανεβάσαμε, που δείχνω ένα από τα πάμπολα. Ακούγε μας τροσίπες. Χαρίσματά μου.
0: Εδώ ο Γιάνγκος, που είναι η ψυχή εδώ πέρα όλου του Nautical Club στη Λάρνακα, είναι, έχει δώσει για μας, για εσάς δηλαδή, για τους ακροατές μας, τρεις δωρεπιταγές των 70 ευρώ. Αυτό πρέπει να κάνετε είναι να δείτε το story, να κάνετε follow Nautical Club Larnaca
1: και ένα reaction στο story
0: Nautical Club Venue, έτσι, ναι, το γράψετε ακριβώς.
1: Θα το
0: Club
1: δείτε και πάνω στο story
0: Venue, ναι, να κάνετε follow, reaction και από εκεί και πέρα καλή επιτυχία και πιστέψτε με 70 ευρώ καθένας σε voucher θα απολαύσει όλη του τη μέρα σε αυτό το υπέροχο σημείο που είμαστε σήμερα.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
3: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
4: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
5: Και σου φωνάζω,
4: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετρίας και Mix FM.
6: Κάτι νέο έρχεται.
7: Η Heineken παρουσιάζει
8: Move Festival
7: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
8: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: Θέλω να κάνω βόλτες, θέλω να κάνω βόλτες. Θέλω να πηγαίνω από εδώ, θέλω να πηγαίνω από εκεί, γιατί έχουμε έρθει σε έναν επίγειο παράδεισο.
1: Πλάτωνα, δεν το περίμενα αυτό από σένα.
0: Ποιο?
1: Εγώ περίμενα ότι αλλιώτικα θα άνοιγες.
0: Πώς θα άνοιγα?
1: Ότι θα έλεγες κάτι άλλο. Ότι ούτε ο Μάστρος δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο.
0: Έρχεται, είμαστε στην Ορόκλινη.
1: Έρχεται,
0: είμαστε...
1: παιδιά, δρόμο Δεκέλιας.
0: Nautical Club, εδώ λοιπόν θα μας βρείτε. Και εδώ έχουμε διάφορα σημεία τα οποία, στα οποία κάνουμε βόλτες και απολαμβάνουμε. Υπάρχει το σημείο που μπορείς να κάτσεις να αράξεις εκεί σε ωραίες πολυθρόνες.
1: Βεβαίως.
0: Ή στις άλλες που ήμασταν από εκεί,
1: ναι.
0: Κάτω από τη σκιά.
1: Μπορεί, άμα θες, να κάτσεις εδώ στο μπαρ, να απολαμβάνεις και τη σκιά. Και παιδιά, έχει ένα αέρα. Αυτό το θαλασσινό το αεράκι,
0: αυτό.
1: Που είναι φανταστικό. Μπορείς επίσης να κάτσεις κάτω από αυτό το υπέροχο κιόσκι και
0: ωραίο,
1: να απολαύσεις το φαγητό σου.
0: Ναι, το οποίο απολαμβάνουν τώρα και φαίνονται πολύ ευχαριστημένοι.
1: Ξαφνικά γίναμε και exterior designers εμείς,
0: ναι.
1: Είπες ψάθινο,
0: ναι,
1: τέλειο,
0: ναι.
1: Παιδιά.
0: Και έχουμε και αυτά τα υπέροχα stand που έχουν έτσι αρκετό χώρο να κάνετε με την παρέα σας, να απολαύσετε το φαγητό σας, το ποτό σας και ό,τι άλλο θέλετε. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί βλέπουμε και πολύ αγαπημένα πρόσωπα εδώ.
1: Πώς είναι το κοκτέιλ σας?
2: Υπέροχο, είναι ένα signature cocktail εδώ και είναι τέλειο.
1: Αυτή καλέ. Η φωνή που ακούτε, παιδιά.
0: Αυτή η φωνή.
1: Ανήκει σε μια το ίδιο υπέροχη φάτσα, σε μια γυναίκα, μια προσωπικότητα που εγώ λατρεύω και που χαίρομαι πάρα πολύ που την βλέπω εδώ.
0: Και έχει και πολύ γούστο γιατί μας αγαπάει.
1: Αμάρε, Πλάτων, πώς τα καταφέρνει. Ό,τι κομπλιμέντο κάνουμε, το γυρνάει στον εαυτό του.
0: Μα
1: είναι ταλέντο αυτό το πράγμα, παιδιά.
0: Μα είναι χρόνια ακροατριά μας πριν τη γνωρίσω προσωπικά.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Για μένα μας άκουγε.
0: Ήξερε τα πάντα για μένα. Ναι, γι' αυτό. Σίγουρα για σένα, Ανάκη μου και εμείς.
1: Λοιπόν.
0: Πρώτα εσένα άκουσα και μετά εμένα.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις?
1: Ναι, τώρα θέλω να απευθυνθώ σε όλους αυτούς που είναι στην ίδια μοίρα με μένα. Που σκέφτονται τώρα αυτό το καλοκαίρι, ρε παιδιά, θέλω να κάνω εγχώριες διακοπές.
0: Έλα, κάθισε στο
1: θέλω
0: τραπεζάκι.
1: Θέλω να πηγαίνω, έρχομαι.
0: Ωραία.
1: Θέλω κάπου ωραία που να τα συνδυάζει όλα.
0: Ναι.
1: Κάπου που να γουστάρω. Α, η Έλενα τώρα πάει βόλτα την ευτυχία. Ό,τι πρέπει με αυτό το αεράκι. Θα σύρει κάτι ύπνους. Και μπορείτε, παιδιά, να έρχεστε εδώ να περνάτε όλη σας τη μέρα. Φαγητό, ό,τι θέλετε, δροσερά ροφήματα. Και θάλασσα.
0: Και εδώ που κάθισα τώρα, σε αυτό το υπέροχο τραπεζάκι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό νομίζω είναι το καλύτερο τραπεζί. Όχι, εκείνο είναι και εκείνο και εκείνο.
1: Καλά, όλα εσύ βλέπουν... τώρα έχει θέαν και από τις δύο πλευρές.
0: Όλα βλέπουν θάλασσα. Αυτό δηλαδή που λέμε καμιά φορά, ρε παιδιά, πάμε κάπου να μας χτυπάει το κύμα.
1: Εδώ
0: έτσι,
1: είναι.
0: Και να φάμε κάτι, να τα απολαύσουμε. Εδώ είναι αυτό το σημείο.
1: Το ότι έχει θέαν εσύ και από τις δύο μερικές είναι το σχόλιο σας, Πλατώνα.
0: Από την άλλη πλευρά. Α,
1: εγώ,
0: εσένα,
1: ρε,
0: ναι.
1: Εγώ.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ο σεφ μας, ο Γιάννης μας έχει φτιάξει ένα υπέροχο καινούριο μενού.
1: Με και... τρομοκρατήσε, δεν έρχομαστε τζάμε για να μιλήσεις.
0: Ναι, δεν έχουμε. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Πάρα πολύ ωραία τα σημεία όλα.
1: Μιλάει εμείς... με τα φαγητά του, παιδιά.
0: Και εμείς εδώ θα είμαστε με το αγαπημένο σας live link μέχρι τις 6. Αλλά 6 ώρα έρχεται άλλος αγαπημένος.
1: Ο Mr. Unknown.
0: Ο οποίος θα παίξει κάπου εκεί, να το χτυπάει το κύμα, να το χτυπάει το αεράκι. Χρειάζεται έτσι λίγο κύμα και λίγο αεράκι ο Mr. Unknown.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα σίγουρα μας ακούει, το ξέρεις, είναι στον δρόμο.
0: Έρχεται σίγουρα και σίγουρα θα μας φτιάξει τη διάθεση με τις μουσικές του.

0: 102.3 for Nicosia, Limassol, Larnaca, and Paphos.
1: 104.6 for Famagusta.
0: This is Mix FM.
2: Θες γουλίτσα, το ξέρω. Θέλω. Να παραγγείλεις το δικό σου, κύριε. Βεβαίως. Signature cocktail. Παιδιά, και για όσους επιθυμούν να απολαύσουν το cocktail τους, για αυτούς που θέλουν κάτι δροσερό, χωρίς αλκοόλ, τα πάντα έχουμε εδώ.
3: Βεβαίως, και πολύ ωραίο φαγητό έχουμε.
2: Βεβαίως.
3: Γιατί ο DJ μας, ο σεφ μας, είναι DJ επιτυχιών, γιατί έχει φτιάξει φοβερά. Έχει πάρει τα καλύτερα υλικά και έχει κάνει υπέροχα πιάτα, τα οποία ο κόσμος σου βρίσκεται εδώ. Που εδώ, στο Nautical Club, εδώ είμαστε.
2: Ορόκλινη. Πού?
3: Στην
2: Ορόκλινη. Το δρόμο Δεκέλιας. Μα το λες τόσο ωραία το Δεκέλιας Road που θέλω να σ' ακούω να το λες. Παιδιά,
3: εντωμεταξύ,
2: καταλάβατε εμείς τι κάνουμε τώρα. Κάνουμε τα κουμάντα μας. Επιάμε που κοντά τους μπάρμεν και ο σεφ.
3: Ναι.
2: Γιατί εδώ θα γίνει το στέκι μας. Έχουμε λατρέψει τόσο την τοποθεσία, όσο και τον κόσμο εδώ που απαρτίζει, το Nautical Club.
3: Και
2: στο δρόμο Δεκέλιας.
3: Να με ακούτε εμένα, Ιωάννα Λαμπροπούλου. Έχετε μου εμπιστοσύνη. Πιάνει την κουβέντα. Μιλάει με όλο τον κόσμο εδώ πέρα.
2: Άτε τώρα, μεν έχω φίλες εγώ. Ελίζα, εσένα κατηγορεί.
3: Ναι. Εδώ, τα βασικά λένε, τα βασικά. δεν σταμάτησε, παιδιά. Η Άννα Λαμπροπούλου δεν σταμάτησε.
2: Αφού με ξέρεις.
3: Είναι αυτό το σκηνικό εδώ, αυτό το θαλασσινό σκηνικό, αυτό το καλοκαιρινό σκηνικό που σε παρασέρνει στο να πεις τις κουβεντούλες σου. Γιατί, να σου πω κάτι, Ρεσάρα μου, αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή, το καλοκαίρι τι είναι? Είναι οι παρέες, είναι το ωραίο φαγητό, το αναψυκτικό.
2: Η δροσιά. Η θάλασσα.
3: Και εδώ τα έχουμε όλα.
2: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν προτείνουμε να γίνει και το δικό σας στέκι. Και σήμερα θα είναι σίγουρα το στέκι μας, γιατί έρχεται και ο Mr. Unknown, ο οποίος από τις 6 και μετά θα παίξει υπέροχες μουσικές.
2: Ναι, και να πούμε ότι μπορείτε να έρθετε εδώ από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ τις καθημερινές. Όσο για τα Σαββατοκύριακα, χαμός θα γίνει.
3: Εσύ είσαι και παιδί του Σαββατοκύριακου.
2: Είμαι, τρομάρα μου.
3: Έτσι. Λοιπόν, και πάρα πολύ ωραίο σημείο με πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Όλα τα παιδιά εδώ είναι μέσα στην τρελή διάθεση να σας εξυπηρετήσουν και να σας κάνουν να θυμάστε αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί
3: για καιρό
2: το αγαπάνε πολύ, ρε Σιπλάτωνα.
3: Λοιπόν,
2: πώς εμείς αγαπάμε ο ένας τον άλλο και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
3: Αυτό κάνουν και τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Οπότε σας καλούμε να έρθετε. Εδώ θα είμαστε κι εμείς και η μουσική δεν σταματάει.
2: Έχουμε και επαγγελματία φωτογράφο σήμερα.
3: Βέβαια,
2: να φωτογραφίσει όλες τις στιγμές.
3: Τον έχω τρελάνει τον άνθρωπο. Βγάζει βιβλίες φωτογραφίες, βγάζει και την Άννα. Καταλαβαίνετε, είναι μια δύσκολη δουλειά.
2: Ναι, φεύγεις που μπροστά να ποζάρω.
3: Ναι. Ποζάρι λοιπόν η Άννα και εμείς συνεχίζουμε ακόμα την καλύτερη ξένη μουσική, βεβαίως, και σας περιμένουμε.

0: χαζεύω εδώ στο Instagram, Ιωάννα Λαμπροπούλου μου. Χαζεύω τη φωτογραφία μας που έχει reactions πολλά. Γιατί σας είπαμε ότι τρέχει πάρα πολύ ωραίο giveaway, το οποίο το κάναμε τώρα, παιδιά. Το σκεφτήκαμε εδώ μαζί με τον φίλο μας τον Γιάνγκο, εδώ στο Nautical Club στη Λάρνακα.
1: Θα δείτε το story που ανεβάσαμε Mix FM Cyprus. Θα στείλετε reaction, γιατί θα σας βγει αυθόρμητα μόλις μας δείτε κουκλάκια ζωγραφιστά εδώ στο Nautical Club. Και εννοείται θα κάνετε follow Nautical Club Venue. Το έχουμε ταγκάρει και στο story για να σας το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο.
0: Ο Ευστάθιος έχει γράψει comment εδώ. Α. Πάνω στο κύμα είμαστε, περνάμε τέλεια. Ναι. Ελάτε, ελάτε από το κύμα πίσω. Εδώ
1: Ευστάθιε
0: είμαστε.
1: Ευστάθιε, θα εκτιμηθεί το σχόλιο παρόλο που θα Βεβαίως. Γίνει κλήρωση.
0: Ναι, ναι, και ναι. Έχει πάρα πολλά reactions.
1: Καλή χαμός γίνεται.
0: Και μπορείτε και εσείς να κάνετε reaction σε αυτό το story, γιατί σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε 3 vouchers των 70 ευρώ. Ένα καθένας δηλαδή, 3 νικητές θα έχουμε. Των 70 ευρώ για το Nautical Club. Και τι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα voucher?
1: Μπορείτε να φάτε, μπορείτε να πιείτε, μπορείτε να δροσιστείτε, μπορείτε να κάνετε βουτίτσα, να άρχεστε εδώ. Να κάνετε άλλη μια βουτίτσα, να άρχεστε εδώ. Και τέλειες ξαπλώστερες με αυτές τις ομπρέλες τις φανταστικές με το κίτρινο. Έβγαλα ένα βιντεάκι Πλάτωνα.
0: Instagram, α πούμε.
1: Πρωταγωνιστή. Δεν καταλάβεις. Δεν καταλάβεις. Ναι. Εντάξει, δεν πιέζαμε να ξαπλώσω και σε μια ξαπλώστρα να με βγάλει καμιά φωτογραφία.
0: Σε έβγαλα στο κύμα όμως.
1: Με έβγαλε στο κύμα, ναι.
0: Σαν άλλη αλήθεια,
1: πολύ...
0: παιδιά.
1: Πολύ ωραία οδηγία, ναι.
0: Ναι, σαν μια άλλη αλήθεια.
1: Γι' αυτό το πέτυχα.
0: Στη θάλασσα.
1: Και ναι, να... βλέπουμε εδώ κόσμο τώρα να κάνει τις βουτιές του.
0: Καλές βουτίτσες, καλέ. Να μην πάτε πολύ στα βαθιά. Να σας βλέπω.
1: Δεν φάγατε τώρα, να περάσει μισή ωρίτσα. 2 ώρες δεν λέγανε οι δικοί μας οι γονείς.
0: Ναι, αλλά εντάξει, παιδιά, εδώ είμαστε all day εδώ στο Nautical Club. Είμαστε all day, οπότε μπορείτε να πείτε, να πάτε, να κάνετε τη βουτίτσα, να ξανάρτετε, να παίξουν τα παιδιά ένα μοναδικό σημείο εδώ στο δρόμο Δεκέλεια στην Ορόκλινη και σας περιμένουμε.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
2: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
3: Παρέα με τους Παπιούν Μπαντ.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: κατέφθασε και ο Mr. Unknown εδώ στο Nautical Club, στο δρόμο Δεκέλιας, πανέτοιμος να αναλάβει τα decks, να σερφάρει στις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες.
1: Εδώ δίπλα μου τον έχω. Πάω να τσεκάρω λίγο εκεί την αποβάθρατο σημείο που θα κάτσει, γιατί είναι
0: τώρα
1: πολύ instagrammable σημείο. Ένα
0: το
1: από τα πολλά.
0: Επίτηδες, να ξέρεις, ναι. Mr. Unknown. Να έχεις
1: έχει
0: αυτή τη φανταστική θέα την ώρα που μιξάρεις.
1: Ο κόσμος έχει μαζευτεί και πολύ καλά κάνει, γιατί σε λίγο ξεκινάει ο Mr. Unknown, ο οποίος μουσικά θα μας ταξιδέψει με τις μοναδικές επιλογές του.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούσες να ζητήσεις για πιο φανταστικό location, Mr. Unknown. Πας στο τσίμα να απολαμβάνεις το ολοκένουργιο μενού του σεφ μας.
1: Διαβάζω τη σκέψη του Mr. Unknown, λέει: Ιωάννα, άσε με να στήσω. Ναι,
0: μάνα μου, το
1: πήγαινε,
0: δεν
1: πήγαινε.
0: Εντάραξε. Θέλω ένα δίπλωμα, αγαπάμε. Γιατί θα μου πει να κατώσει. Ρε, μ' αγαπά. Ναι ή όχι να πει.
2: Ναι.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Ναι, σου λέει τι, γιατί να πω όχι, αφού την Παρασκευή θέλω να είμαι μαζί του. Λοιπόν, και σας είπαμε ότι αυτό το σημείο, παιδιά, το Nautical Club, είναι ένα σημείο που πρέπει να γνωρίσετε οπωσδήποτε. Είναι ένα μαγαζί το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να προσφέρει σε κάθε ένα από εμάς για όλη την ημέρα υπέροχες επιλογές. Δηλαδή, ξεκινάμε το πρωί, να έρθετε να κάνετε το μπανάκι σας.
0: Mm-hmm.
1: Καφεδάκι. Σνακ.
0: Βουτίτσα πάλι.
1: Έξω. Μια σαλατούλα. Βουτίτσα στη σαλατούλα. Μετά βουτίτσα στη θαλασσούλα.
0: Πώς και πρότεινες εσύ σαλατούλα?
1: Α, για
0: είναι
1: να κάνω
0: το πρώτο.
1: Βουτίτσα.
0: Α,
1: για
0: είναι
1: βουτίτσα.
0: Το ερεκτικό.
1: Ναι. Πάλι κάτω. Μετά να φάμε και κανονικά.
0: Σαλατρόπι.
1: Ερχόμαστε πάνω, πάλι τρώμε, πάλι κατεβαίνουμε. Μετά θέλω να
0: κουέψω. Ένα σνακ πάλι.
1: Ναι, πάλι κάτω.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αλλά μην φανταστείτε, είναι δύο βήματα.
0: Δύο βήματα, παιδιά. Δύο βήματα και ξαπλώστρες και κρεβατάκια, θα έλεγα. Αφού ξαπλώστρες είναι κρεβατάκια, κόρη μου. Και κρεβατάκια και ομπρέλες και σκιά. Για εμάς που δεν θέλουμε πολύ να, ρε παιδί μου, στον ήλιο. Και για εμάς που θέλουμε ηλιοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Πάλι μπορούμε.
1: Έτσι. Και τα κορίτσια που βλέπεις εκεί, ας πούμε, που κάνουν ηλιοθεραπεία τώρα.
0: Ναι.
1: Και έχουν το κινητό τους, σίγουρα θα μπουν τώρα στο Mix FM Cyber, στο Instagram.
0: Ναι, τις βλέπω, το κάνουν
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα.
1: Σκρολάρουν, θα δουν τώρα το story που ανεβάσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνουν
0: για
1: τώρα.
0: Σας λέμε, για σας λέμε, ναι, ναι, ναι. Καλά καταλάβατε.
1: Mix FM Cyber, μπείτε στο story που ανεβάσαμε, κάντε follow Nautical Club Venue. Και reaction στη φωτογραφία μας, στο βίντεό μας εκεί που κάνει, μου κάνει και καλά.
0: Κόκτη, εντάξει, ο Σάββας το έκανε, αλλά εντάξει.
1: Πολύ ωραίο το έκανες.
0: Δεν ήταν πολύ ωραίο.
1: Γιατί μπορεί να είστε μία από τους τρεις που θα κερδίσει βάουτσερ 70 ευρώ από το Nautical Club.
0: Τι άλλο θέλετε, στα καλύτερα σας φέρνουμε και τα καλύτερα σας έχουμε.

0: μου, την αυτό, Ιωαννάκη μου. Έλα εδώ, έλα εδώ. Να κλείσουμε όμορφα το live link μας. Γιατί? Γιατί να δώσουμε σκυτάλι στο Mr. Unknown.
1: Βεβαίως, ο οποίος ετοιμάζει τα μπλιμπλίκια του. Αυτό το μπλιμπλίκια που μου έχεις μάθει και το λέω κι εγώ.
0: Ωραία.
1: Κύριε Λέσο, ρε Πλάτωνα.
0: Ναι.
1: Είναι στο καλύτερο location ο Mr. Unknown. Βρισκόμαστε στο Nautical Club. Εδώ στο δρόμο Δεκέλιαση. Όπως πολύ ωραία λέει ο Πλάτων Μουρατίδης.
0: Δεκέλια Road.
1: Δεκέλια Road.
0: Ο ήλιος είναι εδώ, αλλά σιγά σιγά αρχίζει να μας αποχαιρετά.
1: Ανυπομονώ να ανάψουν και τα λαμπάκια.
0: Ναι, θα είναι ένα μαγικό σκηνικό. Σίγουρα το βράδυ είναι ακόμα επίσης όμορφο.
1: Ναι.
0: Όσοι είναι και η μέρα εδώ πέρα στο Nautical Club.
1: Ο Mr. Unknown εντωμεταξύ θα μιξάρει με το κύμα. Έτσι μου είπε.
0: Ναι.
1: Θα σκάει το κύμα, θα πέφτει η επιτυχία.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Κατάλαβες. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ.
0: Να μην σκάσει το κύμα στο controller του μόνο.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες, ναι.
1: Ποιον του. Ποιον τον τυροντζή, ας πούμε.
0: Αυτό θα το παίζει πάνω.
1: Έλα, γιατί εμείς ποζάρουμε και όλα ταυτόχρονα.
0: Αγαπημένος μας φωτογράφος.
1: Είμαστε να μην βρούμε επαγγελματία φωτογράφο, παιδιά. Δεν έχουμε καλύτερο.
0: Μείνετε σε σιωπή λίγο. Έτσι.
1: Πολύ ραδιοφωνικό αυτό που γίνεται.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you so much for all the photos.
0: Συνοψίζουμε ένα σημείο το οποίο αξίζει να επισκεφτείτε. Αξίζει να γνωρίσετε εδώ στην Ορόκλινη, στο Nautical Club. Βρείτε το στο Instagram, Nautical Club Venue. Κάντε follow, γιατί υπάρχει και πολύ ωραίος διαγωνισμός που τρέχει ακόμα, που κάναμε πριν από λίγο.
1: Βεβαίως, μπείτε τώρα, Mix FM Cyprus, δείτε το story που ανεβάσαμε. Έχουμε κάνει τσακ και το Nautical Club Venue. Για να μην σας δυσκολέψουμε καθόλου, κάντε ένα reaction.
0: Ένα.
1: Και θα ανακοινώσουμε τους νικητές σε story τώρα, ε!
0: Ναι, σε λίγο, σε λίγο. Τρεις από εσάς θα κερδίσουν 70 ευρώ voucher για το Nautical Club, στο οποίο μπορείτε να έρθετε, να φάτε,
1: να
0: πιείτε, να περάσετε ωραία, να τρέξουν τα παιδιά εδώ πέρα, να κάνετε τις βουτιές σας. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό σημείο εδώ στην Ορόκλινη.
1: Και σίγουρα όποτε έρθετε θα μας πετύχετε εδώ, γιατί έχουμε αγαπήσει τόσο την τοποθεσία, όσο και τους ανθρώπους που απαρτίζουν το Nautical Club Venue.
0: Ευχαριστούμε πολύ το Γιάνγκο που φρόντισε για τα καλύτερα εδώ πέρα για μας.
1: Το Γιάννη, κάμε τα κουμάντα σου, πρέπει από κοντά το σεφ.
0: Ναι.
1: Και με το ολοκένουργιο μενού που αξίζει να δοκιμάσετε. Τα, βεβαίως.
0: Τον Νίκο τώρα.
1: Μόλις τον είπε, Γιάνγκο, δεν προσέχεις.
0: Νίκο, και σένα σε ευχαριστούμε. Εδώ, κύριο Πίτρη, κυρία Χέλεν, υπέροχοι άνθρωποι εδώ πέρα. Έλλης εδώ. Ευτυχώς που.
1: Την Ελίζαν την αδυναμία μου, είπε τι. Ναι, πρόσεχα, σκεφτούμε τώρα το Σάβα.
0: Ναι, και
1: ξέρεις, που τον έχουμε γονατίσει εδώ με στο μπαρ.
0: Με τον Έλλη έχουμε ένα θέμα. Μας περνάνε όλοι για τον Jason Statham. Και εμένα και εκείνον.
1: Βάλανε και story.
0: Τέλεια, καλά κάνετε. Nautical Club Venue, follow. Και φυσικά να έρθείτε να το δείτε και από κοντά, να δείτε όλα αυτά που σας λέμε. Και εμείς θα Unknown παίρνει σκυτάλι για να παίξει για μας.
1: Από τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: Και την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Φίλια από

0: It's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
4: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
5: Yes, it is now, yes.
4: Deborah DeLuca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
6: If you don't like something, change it.
4: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah DeLuca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
8: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
7: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
9: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
7: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκωσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
3: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
5: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μηνέ.
5: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
7: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

την πιο αυγουστιάτικη και θετική καλησπέρα μου σε όλους. Μην ξεφεύγετε από το 20, πάντοτε με την unlimited fixed τηλέφωνο της ETA Business. Εδώ είμαστε παρεούλα και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Καλό μήνα σε όλους. Εύχομαι πραγματικά έτσι να είστε πολύ ωραία κάπου, δροσερά, να απολαμβάνετε τις νούμερο 1 back-to-back διεθνείς επιτυχίες που παίζουν για σένα μόνο, γιατί εμείς θα κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στις 20 μεγαλύτερες, πάντοτε παρέα σου με την Δήμητρα Σιβρή στον Mix FM και το Mix FM Top 20. Είμαστε λοιπόν παρεούλα, συνεχίζουμε μαζί και πάμε να δούμε πώς ακριβώς έτσι θα γίνει η κατάταξη. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το top. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Θέση νούμερο 20. Κάτω και Τζον εδώ πέρα με το Turn the Lights Off. 21 εβδομάδες στο top και δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι εύκολο να εκτοπιστεί από το chart. Ενώ στη θέση νούμερο 19 έρχεται ένα πολύ αγαπημένο δικό μου, Jamaican Bam Bam Kinos. 10 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, από Hugel και Solto. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ και αυτή η συνεργασία. Hugel, μπορείς να πεις ότι κάνει τεράστια επιτυχία το τελευταίο διάστημα και έρχεται και πάρα πολύ γρήγορα στο top. Μια έκπληξη με νέα είσοδο. Όχι, δεν θα σας τα πω όλα τώρα. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

0: Mix FM Top 20 συνέχεια. Εδώ είστε στον αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM, πάντοτε στους 102.3 Παγκύπρια, αλλά και μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά, πατάς και αντίστοιχα τα δύο μαγικά κουμπιά Watch και Listen Live και έτσι είμαστε μαζί παρέα όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις και κάπως έτσι είσαι και στην επιχείρησή σου όταν έχεις την unlimited fixed τηλέφωνο της ETA Business. Μπορείς και εσύ να απολαμβάνεις απεριόριστη επικοινωνία και η επιχείρησή σου να απολαμβάνει ένα σταθερό κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα, γιατί όταν η επικοινωνία λειτουργεί σωστά, όλα λειτουργούν καλύτερα. Μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com / @CY /business και εμείς συνεχίζουμε παρέα, γιατί έχουμε να απολαύσουμε ακόμη 18 νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες. Ήδη 18η μπήκε με τη νέα είσοδο του Μιτσίκο από την Jay Gorgia. Παιδιά, πραγματικά είναι τρομερή. Δηλαδή, έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιτυχία. Ένα hyper track που ήδη μπήκε στη 18η θέση του top στην πρώτη εβδομάδα εμφάνισης. Είναι το new entry, ενώ στη θέση νούμερο 17 έρχεται το drop dead από Olivia Rodrigo. 5 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά. 12 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε στο top. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια κάθοδο. Μια έτσι βουτιά προς τα κάτω για το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο δεν κατάφερε να κατακτήσει τις καρδιές των charts γενικότερα, ούτε για το Mix FM Top 20. Στη θέση νούμερο 16, εδώ θα απολαύσουμε την Ariana Grande, που ασκαρφάλωσε 2 θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Δεν έχει κλείσει μήνα στο top. 3 εβδομάδες και μιλάμε για το Hate They Made You Love Me. Πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο. Πάμε λοιπόν να παρτάρουμε μαζί στο Mix FM.
1: Number 17.

Η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται. Είμαστε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, με πολύ ωραία διάθεση, με τους περισσότερους από εσάς να διακοπάρετε και να μου στέλνετε ωραίες φωτογραφίες και φυσικά να είστε συντονισμένοι, γιατί ξέρετε, όταν είσαι συντονισμένος στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, περνάς ακόμη καλύτερα τα Σαββατοκύριακά σου. Όλα αυτά στο 31 αλλά και στο Viber 99 31 0031. Συνεχίζουμε με τη θέση νούμερο 15, που εδώ απολαύσαμε Martin Garrix και Ed Sheeran. Πολύ ωραία και αυτή η συνεργασία με το Repeated. Δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο top και ήδη σκαρφάλωσε μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και στην πιο κάτω θέση, νούμερο 14. Τρεις εβδομάδες στο συγκεκριμένο τραγούδι, Moving to the Sun, Hugh Gale, Imar Angel και Ultranote. Παιδιά, εντάξει, τι τραγουδάρε είναι αυτή τη συνεργασία. Άρα γίνεται χαμός, το απολαμβάνεις σε όλα τα πάρτι και φυσικά το απολαμβάνεις και στον Mix FM, γιατί το ζητάτε πάρα πολύ. Θέση νούμερο 13, εδώ έρχεται ο Bruno Mars με το I Just Might. 29 εβδομάδες στο chart, τρεις θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, αλλά νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτό το υπερτράκ που πόσες εβδομάδες βρισκόταν έτσι στις κορυφαίες θέσεις και φυσικά Bruno Mars, πολύ αγαπημένος. Πάμε λοιπόν να χορέψουμε παρέα στον Mix FM και το Mix FM.

ανυπομονείς και εσύ όσο και εγώ να δούμε τι συμβαίνει στις έτσι πρώτες 10 θέσεις ακριβώς στη μέση του top. Σε πάρα πολύ λίγο. Πρωτού όμως, θέση νούμερο 11 και 12. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει σε αυτές τις δύο θέσεις. Ξεκινάμε τη θέση νούμερο 12. Θα απολαύσουμε Harry Styles με American Girls. Δύο θέσεις πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, 15 συνεχόμενες. Το απολαμβάνουμε στο top 20. Ενώ στη θέση νούμερο 11, μία ανάσα πριν τη μέση και τη δεκάδα, έρχεται μια συνεργασία από Kygo και Khalid με το Save My Love. 9 εβδομάδες στο chart, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως βλέπετε και αυτή την εβδομάδα, έχουμε πολλές ανακατατάξεις, εκπλήξεις, μια πολύ ωραία νέα είσοδο και γενικότερα πράγματα τα οποία δεν περιμένεις. Αυτό είναι το Mix FM Top 20 κάθε Σαββατοκύριακο παρέα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή.

Beach FM Top 20 ακριβώς στη μέση του chart. Σε όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε παρεούλα, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μια πολύ ωραία αντίστροφη back to back στις 20 νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες και για αυτή την εβδομάδα. Καλό μήνα και πάλι σε όλους. Συνεχίζουμε παρέα. Στη θέση νούμερο 10 θα ανοίξει τη δεκάδα ένα πολύ αγαπημένο μου, Magnetic και The Bausa. 6 εβδομάδες στο chart, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Κατάφερε να σκαρφαλώσει και να ανοίξει την δεκάδα. Εννοείται ότι ανεβαίνει όλο το κομμάτι και ευρωπαϊκά και παγκόσμια σε πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Ενώ στη θέση νούμερο 9 έχουμε το Save Me Tonight από J-Lo φυσικά και David Guetta. Jennifer Lopez και David Guetta στις 30 εβδομάδες που βρίσκεται στο chart, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Νομίζω δεν ενδιαφέρει κανέναν γιατί η επιτυχία είναι δεδομένη. Όπου είναι ο David Guetta, φανταστείτε τώρα μαζί με Jennifer Lopez. Εντάξει, μιλάμε πραγματικά για κάτι κορυφαίο. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε παρέα. Επιστρέφω με οκτάδα φωτιά, πάντοτε παρέα στον Mix FM και στο Mix FM Top 20. Number

0: New music files on Mix FM.
1: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
1: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
3: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
1: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Sports Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: the island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
1: Counting down the hits from 20 to number one on the Mix FM Top 20.
2: Οι 8 πιο hot, πιο viral και νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες και για αυτή την εβδομάδα στο Mix FM Top 20 και στον αγαπημένο σου και νούμερο 1 Mix FM είναι εδώ πέρα, παρέα με Δήμητρα Σιβρή, παρέα με όλους εσάς και τα δικά σας μηνύματα και φυσικά τους φανατικούς του Top που ξέρω ότι ήδη έχετε καταγράψει τα τραγούδια και τα στατιστικά που έχουν αλλάξει θέσεις, που έχουν ανακατατάξεις και φυσικά ποιο τραγούδι έχει εκτοπιστεί. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 8 και 7. Θέση νούμερο 8, Talk to You, Andor και 54 Ultra. Παιδιά, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βρίσκεται 8 εβδομάδες στο Top και στην 8η θέση. Τυχαίο, δεν νομίζω. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Ενώ στη θέση νούμερο 7 έχουμε την έκπληξη φυσικά και αυτό θα συνέβαινε. Γιατί μιλάμε για Taylor Swift και ανέβηκε 6 ολόκληρες θέσεις. Μόλις έκλεισε έναν μήνα, 4 εβδομάδες στο chart, σκαρφάλωσε 6 ολόκληρες θέσεις. I knew it, I knew you. Είναι πολύ αγαπημένο. Taylor είναι αυτή, ό,τι θέλει κάνει, παιδιά. Σπάει τα ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο και κάπως έτσι έσπασε και το ρεκόρ για αυτή την εβδομάδα στο Mix FM Top 20.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί και φυσικά είσαι συντονισμένος και στα social του Mix FM, γιατί βλέπεις το Mix FM Cyprus σε Instagram, Facebook και TikTok ό,τι συμβαίνει και ανεβαίνει, όλοι οι διαγωνισμοί, όλα τα events τα οποία έρχονται και φυσικά δεν ξεχνάς ότι έχουμε I Love the 90s with Dino G στις 8 του Αυγούστου, το Σάββατο το οποίο έρχεται. Το I Love the 90s and Zeros with Dino G θα είναι εδώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα καλύτερα δεν μπορούν να μην επαναληφθούν. Στο Amos Beach Bar το Σάββατο 8 του Αυγούστου από τις 9 το βράδυ, πληροφορίες στο 99310031 και εισιτήρια στο ticketbox.com.cy για μία παρτάρα που δεν θέλεις να χάσεις, γιατί κακά τα ψέματα μιλάμε για κάτι πολύ αγαπημένο που το περιμένουμε κάθε έτσι καλοκαίρι και στο νησί. Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros που παρουσιάζει η Bionic, το Mix FM's I Love the 90s with Dino G. Τώρα θέση νούμερο 6, ακριβώς μία ανάσα πριν την πεντάδα, έχουμε Tame Impala featuring Jenny για τον Dracula, το Jenny Remix, πολύ αγαπημένο, έκανε περισσότερη επιτυχία από το regular τραγούδι το κανονικό, 11 εβδομάδες στο top, μία θέση πιο κάτω την προηγούμενη, ενώ την πεντάδα ανοίγει θριαμβευτικά το Self-Aware από Temper City, είναι ιδιαίτερο, είναι αγαπημένο, έκλεισε μήνα στο chart και ανέβηκε μία θέση πιο πάνω,

Ανυπομονείς και εσύ, όσο και εγώ, να δούμε τι συμβαίνει στις νούμερο 1 κορυφαίες θέσεις για αυτή την εβδομάδα, την τελική τριάδα δηλαδή του Mix FM Top 20. Φυσικά ανυπομονείς, γιατί εντάξει, πάντοτε επικοινωνούμε, είμαστε μαζί, τα λέμε και παρεούλα, και κάπως έτσι, όταν γίνεται και πάρα πολύ ωραία η επικοινωνία στην επιχείρησή σου απεριόριστη, δεν μπορείς παρά να είσαι μαζί με unlimited fixed τηλέφωνο της ETA Business. Εκεί η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για ηθικές κλήσεις, προσταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy/business για να μιλάς και η επιχείρησή σου έτσι να μην αγχώνεται, για να μιλάς με την ομάδα σου, με τους πελάτες, με τους συνεργάτες χωρίς περιορισμούς. Αυτό θέλουμε. Για να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 4 και 3 πίσω στο chart. Έρχεται κάτι πολύ αγαπημένο στη θέση νούμερο 4, δικό μου προσωπικό. BB Rexha featuring Faithless, New Religion, 19 εβδομάδες στο chart. Δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη. Παιδιά, παίζει πάρα πολύ. Στις πρώτες θέσεις δεν έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει κορυφή όμως. Ενώ την τριάδα ανοίγει ο Teddy Swims με το Mr. Know It All, 13 εβδομάδες στο chart. Επίσης δεν είχαμε μεταφράσει θέση ως και για αυτή την εβδομάδα. Τι να συμβαίνει άραγε στις δύο κορυφαίες θέσεις? Μένεις εδώ και θα τα μάθουμε παρέα σε λίγο στο Mix FM Top 20.

FM Top 20 συνέχεια στην αναρρίχησή μας που βρίσκεται πλέον πάρα πολύ κοντά, μία ανάσα πριν από την κορυφή. Θέλω να σας πω, πριν να σας αποκαλύψω τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 2, ότι κάθε Τετάρτη στις 9 ακριβώς έχουμε τα Night Talks μαζί, εννοείται, με πολύ αγαπημένους, γιατί δεν μπορείς να μην λατρεύεις αυτό το δίδυμο. Αλέξανδρο Σταραμουντάς και Ευελίνα Γεωργιάδου είναι εδώ πέρα στον Mix FM για τα relationships έτσι, που συμβαίνουν, τα διλήμματα των σχέσεων, γενικότερα ό,τι σας αφορά, βλέπεις και στα social, γιατί θα ανεβάζουν πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά έτσι του Mix FM στο Instagram, για να μπορείς και εσύ να είσαι συντονισμένος, και τα διλήμματα των σχέσεων είναι εδώ πέρα, για πάρα πολλά πράγματα μιλάνε τα παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εσείς συντονίζεστε. Καλή αρχή και καλή επιτυχία και στο νέο αυτό κομμάτι που θα σας συντροφεύει το υπόλοιπο του καλοκαιριού, πάντοτε στον Mix FM. Θέση νούμερο 2 τώρα, Fever Dream και Alex Warren, 20 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε κορυφή. Είναι υπόσχεση. Number 2.

ήταν λοιπόν. Φτάσαμε, παιδιά, στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου στο Mix FM Top 20 για ακόμη μία σεζόν παρεούλα μαζί με το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Έτσι, κάθε Σαββατοκύριακο να τα κάνουμε μαζί, γιατί όταν ακούς back to back τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες, το απολαμβάνεις παρεούλα και αυτό πραγματικά είναι το πιο ωραίο που μπορεί να συμβεί για το Σαββατοκύριακο και του χειμώνα και του καλοκαιριού. Εμείς είμαστε πάντοτε μαζί και θα συνεχίζουμε να είμαστε μαζί με Δήμητρα Ζιβρή. Σύνδεση νούμερο 1 τώρα, κατάφερε και σκαρφάλωσε. Ανέβηκε μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, γιατί όπως καταλάβατε είχαμε αλλαγή κορυφής μετά από πάρα πολύ καιρό, αφού ο Alex Warren έπεσε στη θέση νούμερο 2 και ήρθε Σακύρα και Burna Boy με τον Die Die. 7 εβδομάδες στο chart, τι σου κάνει το Μουντιάλ. Έτσι, Σακύρα, παιδιά, έχει πάρει το αίμα της πίσω, όχι μόνο από τον πρώην σύζυγό της, από το Πικέ, αλλά νομίζω γενικότερα από παντού. Έχει κάνει χαμό στο Μουντιάλ, εκτόπισε τους πάντες και πραγματικά βρέθηκε και στην κορυφή του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα. Σε αντίθεση με τη Lady Gaga και την Doge, αυτή τη συνεργασία με το Runway, το οποίο εκτοπίστηκε από το top, πολύ σωστά έτσι μου γράψατε οι περισσότεροι στα μηνύματα και φυσικά έχω να σας πω ότι το Mix FM Top 20 είναι εδώ πάντοτε. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί, έτσι θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, την παρέα και τη διάθεση και όλα όσα περνάμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
4: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
5: Yes, it is my guest.
4: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
6: If you don't like something, change it.
4: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515.
7: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
7: Non-stop hits start now.
0: Now.
8: Hey, let me tell you something.
9: Go ahead.
0: Mix FM.
7: You're listening to The Weekend Mix.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
1: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
6: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
5: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
7: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
5: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden.
0: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.
0: Weekends come alive on Mix FM.
1: 102.3 and 90.8.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
3: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
4: Και σου φωνάζω, μηνέ.
3: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
0: Now.
6: Hey, let me tell you something.
5: Go ahead.
0: Mix FM.
5: You're listening to the Weekend Mix.

0: Music Files on Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνα.

0: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
1: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
0: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station.
6: Non-stop hits start now.
0: Now.
7: Hey, let me tell you something.
6: Go ahead.
0: Mix FM.
6: You're listening to The Weekend Mix.